0: τώρα τυφι παντολέ.
1: Μην είναι τι άλλο ρε πατώσα κομέγα για το άντε την νουάζει τα πια.
0: Μα γιωράνο παγαν πύλα για να πάμε αν τένε πίτι.
1: Πικινίνι ο Ράιμε Φρέ.
0: Βουίμε σε μου αλέλα καλύτερα.